Προσπαθείς του παντιός, παντιός, του παντιός, ερέ, σύγκομον. Σας άλλε τσόλτσε κουδηλέλες, τσίκο σκουέγγιλι, τσέσκου σουράε νόρτε, παντιός, ερέ, σύγκομον. Σας άλλε τσόλτσε κουδηλέλες, παντιόρε λιδιός, παντιόρε λιδιός, κουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, βισκουέλι, β

εστιατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κκουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά. Να ριλεύρι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάλις φαρμάσια.